0: να καμπάρουν τα κόμματα.
1: Receive 94 Lombard and quarters off the air, 4240.